Η ισότητα και η απαγόρευση των διακρίσεων αποτελούν βασικές αξίες και αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατοχυρώνονται στον Ευρωπαϊκό Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Ωστόσο, οι λεσβίες, οι ομοφιλόφιλοι, οι αμφιφιλόφιλοι, οι τρανς, οι queer και τα intersex άτομα εξακολουθούν να υφίστανται διακρίσεις τόσο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και σε ολόκληρο τον κόσμο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει νομοθεσία και διαθέτει διάφορους μηχανισμούς για να καταπολεμά όλες τις μορφές διακρίσεων. Στόχος της είναι να οικοδομήσει μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς, στην οποία όλοι οι άνθρωποι θα αισθάνονται ασφαλείς να είναι ο εαυτός τους και να αγαπούν όποιους επιθυμούν. Παρακολουθείτε την εκπομπή ανεβάζοντας τον πύχη «Καλύτερη νομοθεσία». Σε αυτό το επεισόδιο θα μιλήσουμε για τον αγώνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να καταπολεμά τις διακρίσεις που γίνονται εις βάρος ανθρώπων με βάση τον σεξουαλικό προσανατολισμό ή την ταυτότητα φύλου τους. Σε πάρα πολλά μέρη του κόσμου, οι λεσβίες, οι ομοφιλόφιλοι, οι αμφιφιλόφιλοι, οι τρανς, οι queer και τα intersex άτομα αντιμετωπίζουν ακόμη συστηματικές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους. Πολλές χώρες έχουν θεσπίσει νόμους που εισάγουν διακρίσεις κατά των ατόμων αυτών, με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν να συλληφθούν, να δολοφονηθούν, να υποστούν βία ή άλλες αυστηρές ποινές. Αυτό συνιστά απειλή τόσο για τη σωματική, όσο και για την ψυχολογική υγεία των ατόμων ΛΟΑΤΚΙ. Για παράδειγμα, οι συνενετικές σεξουαλικές πράξεις μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου είναι παράνομες σε περισσότερες από 60 χώρες και τα άτομα ΛΟΑΤΚΙ υπόκεινται σε ποινές φυλάκισης, πρόστιμα και άλλες κυρώσεις. Τουλάχιστον 7 χώρες, η Εμένη, η Ουγκάντα, η Σαουδική Αραβία, η Νιγηρία, η Μαυριτανία, το Ιράν και το

0: βασμός της πολυμορφίας βρισκόνται στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού εγχειρήματος. Γι' αυτό το σκοπό, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει μια από τις πιο εκτεταμένες νομοθεσίες κατά των διακρίσεων στον κόσμο. Όλα τα κράτη-μέλη καλούνται να εφαρμόζουν νομικά, πολιτικά και οικονομικά μέτρα για να καταπολεμούν τη βία, τη ρητορική μίσους και την περιθωριοποίηση ορισμένων ατόμων του πληθυσμού τους. Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Ένωση προωθεί τα δικαιώματα των ατόμων ΛΟΑΤΚΙ και παγκοσμίως. Το 2020, η Ευρωπαία Επίτροπος για την Ισότητα, Ελένα Ντάλι, είχε δηλώσει: «Είναι απαράδεκτο οι άνθρωποι να πρέπει να πληρώνουν ένα τίμημα για αυτό που είναι, μερικές φορές ακόμη και με τη ζωή τους. Αυτό που συμβαίνει στους αδελφούς και τις αδελφές μας ενισχύει την αποφασιστικότητά μου να συνεχίσω να εργάζομαι και να πορεύομαι με τις κοινότητες ΛΟΑΤΚΙ σε όλη την Ευρώπη και πέραν αυτής. Ακόμη και όταν δεν είμαστε ευπρόσδεκτοι, γνωρίζουμε ότι πράττουμε το σωστό». Το 2020, η Επίτροπος Ελένα Ντάλι είχε βοηθήσει να δημιουργηθεί η πρώτη πενταετή στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ισότητα των ΛΟΑΤΚΙ, η οποία περιλάμβανε μια σειρά μέτρων σε τέσσερις τομείς: την αντιμετώπιση των διακρίσεων κατά των ατόμων ΛΟΑΤΚΙ, τη μέρημνα για την ασφάλειά τους, την οικοδόμηση κοινωνιών χωρίς αποκλεισμούς και την ανάληψη ηγετικής θέσης στον αγώνα για ισότητα των ΛΟΑΤΚΙ σε όλο τον κόσμο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζει αδιάλειπτα το έργο της για την καταπολέμηση της ομοφοβίας, της τρανσφοβίας και της αμφιφοβίας, έχοντας ως νομική βάση όχι μόνο τις συνθήκες της, αλλά και τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Ο Χάρτης ήταν άλλωστε το πρώτο διεθνές έγγραφο ανθρωπίνων δικαιωμάτων που απαγόρευσε ρητά τις διακρίσεις λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού. Παρόλα αυτά, η νομοθεσία από μόνη της δεν αρκεί για να φέρει τις αλλαγές που χρειάζονται. Οι προκαταλήψεις κατά των λεσβιών, των ομοφυλόφιλων, των αμφιφυλόφιλων, των τρανς, των ίντερσεξ και των queer ατόμων λαμβάνουν διάφορες μορφές. Η λεκτική κακοποίηση, η σωματική βία και η περιθωριοποίησή τους αποτελούν καθημερινά φαινόμενα στην κοινωνία μας. Πάνω από ένα στους δύο Ευρωπαίους θεωρούν ότι οι διακρίσεις εις βάρος των ομοφυλόφιλων, των λεσβιών και των αμφιφυλόφιλων είναι ευρέως διαδεδομένες στη χώρα τους. Σύμφωνα με την έρευνα του Ευρωβαρόμετρου του 2024, σχεδόν 7 στους 10 Ευρωπαίους συμφώνησαν ότι τα άτομα ΛΟΑΤΚΙ θα πρέπει να έχουν τα ίδια δικαιώματα με τα ετεροφιλόφιλα άτομα. Το ίδιο ποσοστό Ευρωπαίων συμφωνεί επίσης ότι ο γάμος μεταξύ ατόμων του ιδίου φύλου θα πρέπει να επιτρέπεται σε ολόκληρη την Ευρώπη. Μία έκθεση του 2019 δείχνει ότι παρά την έξαρση της ρητορικής μίσους που παρατηρείται τόσο γύρω μας όσο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τη θέσπιση νόμων που εισάγουν διακρίσεις σε χώρες όπως η Πολωνία και η Ουγγαρία, οι περισσότεροι Ευρωπαίοι είναι πλέον πιο δεκτικοί απέναντι στα άτομα ΛΟΑΤΚΙ από ό,τι πριν από μερικά χρόνια. Το 2021, το Κοινοβούλιο ενέκρινε επίσης ψήφισμα με το οποίο ανακήρυξε την Ευρωπαϊκή Ένωση ως ζώνη ελευθερίας για τα άτομα ΛΟΑΤΚΙ. Έναν χώρο δηλαδή όπου όλοι οι άνθρωποι είναι ελεύθεροι να είναι ο εαυτός τους και να εξελίσσονται σε μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς. Το ψήφισμα αυτό ήταν ένα ηχηρό μήνυμα προς τις κυβερνήσεις των χωρών που θεσπίζουν νομοθεσία κατά των ατόμων ΛΟΑΤΚΙ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επίσης επιστήσει την προσοχή στην κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ατόμων ΛΟΑΤΚΙ σε άλλες χώρες και έχει τονίσει ότι πρέπει να διασφαλιστεί ότι η κατάστασή τους λαμβάνεται υπόψη στο πλαίσιο των διαδικασιών ασύλου. Οι διακρίσεις μπορούν να εμφανιστούν οπουδήποτε και σε οποιονδήποτε τομέα της ζωής. Ως πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να συμβάλλουμε στην προστασία των δικαιωμάτων και της ευημερίας όλων των ανθρώπων γύρω μας και να αποτελέσουμε μέρος της λύσης. Εδώ ολοκληρώνεται αυτό το επεισόδιο. Μπορείτε να ακούσετε περισσότερα podcast στο Europal Radio, το διαδικτυακό ραδιόφωνο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
1: Sono le 3 e 5 minuti. Radio 6023 ha un'opportunità lavorativa per te. Visita vercelligiovani.it per maggiori informazioni.

0: una sola voce. 6023.
1: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
2: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
3: Biotestamento. Informati su vidas.it.
2: Scelgo adesso. Adesso che posso.
4: Nagrado Dafne Caruana Galizija za novinarstvo za leto 2023 je prejel grško-nemško-britanski konzorcij. Preiskovalni novinari so preučili dogodke povezane z brodolomom ribiške ladje Adriana, ki se je zgodil 14. junija 2023 ob obali mesta Pilos v jugozahodni Grčiji. V njem je umrlo več kot 600 migrantov, ki so nekaj dni prej izpluli iz Libije.
5: Liberté d'expression.
6: Freie Meinungsäußerung.
7: Libertà d'espression.
8: Libertà d'espressione.
9: Di la verità anche se la tua voce trema.
10: Dafne Caruana Galizija.
4: Naslov zmagovalnega članka je bil pod neskrbnim očesom izključenih kamer oblasti smrt v najtemnejših globinah Sredozemlja. Skupna preiskava grške preiskovalne hiše Solomon v sodelovanju z nemško nevladno organizacijo Forensis, nemško javno radio televizijo ARD in britanskim časopisom The Guardian je razkrila, da so ukrepi grške obalne straže privedli do enega najhujših brodolomov migrantov v zadnjem času. Razkrila je tudi neskladja v uradnih poročilih grških javnih organov. Novinari so zbrali pričevanja več kot 20 preživelih, preučili sodne listine in opravili pogovore z viri iz obalne straže. Izsledki preiskave so pokazali, da bi bilo mogoče pri reševanju storiti veliko več, organi pa tudi niso sprejeli ponujene pomoči. Pričevanja preživelih so razkrila, da se je plovilo potopilo prav zaradi poskusov grške obalne straže, da bi ga privlekla do obale. Grška obalna straža je to sicer zanikala. Skupina preiskovalcev pri organizaciji Forensis je z uporabo interaktivnega tridimenzionalnega modela ribiškega plovila, podatkov iz dnevniških datotek obalne straže in pričevanja kapitana plovila obalne straže poustvarila dogodke v sodne noči. Preučila je tudi poti letov, podatke o pomorskem prometu, satelitske slike in videoposnetke z bližnjih tovornih ladij ter druge razpoložljive vire. Nagrado je v imenu zmagovalnega konzorcija sprejela Iljana Papangeli iz organizacije Solomon, ki je dejala: "Upamo, da bo s to nagrado javnost izkazala spoštovanje preživelim in ljudem, ki so v nesreči izgubili družinske člane, da izgubljena življenja ne bodo ostala neopažena ter da bodo odgovorni kaznovani." Predsednica Evropskega parlamenta Roberta Metsola je na podelitvi nagrade dejala: "Evropski parlament bo še naprej podpiral Dafnino družino, iskanje resnice ter pravično neodvisno novinarstvo. Zahtevali smo odgovore, izvedli smo nadzor in sprejeli ustrezno zakonodajo. To bomo počeli še naprej in poskrbeli, da bo naša Evropa prostor, kjer lahko novinarji delajo brez strahu pred nadlegovanjem, nasiljem ali umori." From harassment, from violence, from murder. Nagrada, ki so jo letos podelili tretjič, je namenjena izjemnemu poglobljenemu novinarskemu delu, ki širi načela in vrednote Evropske unije. Imenuje se po malteški novinarki, blogerki in protikorupcijski aktivistki Dafne Caruana Galizija, ki so jo leta 2017 umorili. Caruana Galizija je preiskovala pranje denarja, povezave med industrijo spletnih iger na srečo in organiziranim kriminalom ter malteško schemo državljanstva za vlagatelje. Sredi oktobra 2017 je v bližini doma umrla v atentatu s potaknjeno avtomobilsko bombo. To je bil prispevek Evropskega parlamenta. Več informacij je na voljo na našem spletnem mestu.
11: Λίγοι άνθρωποι έχουν καταφέρει να συνδυάσουν μια λαμπρή καλλιτεχνική καριέρα με μια εξίσου ισχυρή πολιτική πορεία, όπως η Μελίνα Μερκούρη. Διάσημη ηθοποιός και διεθνή στάρ του κινηματογράφου, μετά το πραξικόπημα του 1967 στην Ελλάδα, μετατράπηκε σε εμβληματικό πολιτικό σύμβολο. ταξιδεύοντας σε όλο τον κόσμο, καταδίκαζε ανοιχτά τη δικτατορία και υπερασπιζόταν τη δημοκρατία. Μετά την πτώση του καθεστώτος, έγινε η μακροβιότερη υπουργός πολιτισμού της Ελλάδας και ιδρυτικό μέλος του Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κόμματος. Η Μελίνα Μερκούρη εργάστηκε ακούραστα για να ενισχύσει την πολιτική ευαισθητοποίηση στην Ευρώπη και η παρακαταθήκη της συνεχίζει να ζει μέσα από πρωτοβουλίες όπως το πρόγραμμα Ευρωπαϊκές Πολιτιστικές Πρωτεύουσες και το Ίδρυμα Μελίνα Μερκούρη. Ακούτε μια ειδική σειρά της εκπομπής μας Ιστορικά Στοιχεία και Γεγονότα. Σε αυτά τα επεισόδια μιλάμε για τις γυναίκες και τους άνδρες που διαμόρφωσαν την Ευρώπη, την ταυτότητά της και τις αξίες της, τις προτεργάτριες και τους προτεργάτες της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης. Η Αμαλία Μαρία Μερκούρη γεννήθηκε στην Αθήνα το 1920. Μετά τις σπουδές της στη δραματική τέχνη, έγινε γρήγορα μια από τις κορυφαίες ηθοποιούς του ελληνικού θεάτρου. Ο ρόλος που την καθιέρωσε ήταν στο θεατρικό Λεωφορείο Πόθος το 1949 και λίγο αργότερα τιμήθηκε με το βραβείο Μαρίκα Κοτοπούλη για την καλύτερη γυναική ερμηνεία. Η πρώτη της ταινία, η Στέλλα του Μιχάλη Κακογιάννη, έλαβε ευρεία αναγνώριση στο Φεστιβάλ Κανών το 1956. Εκεί γνώρισε και τον Αμερικανό σκηνοθέτη Ζιλ Ντασέν, που έγινε σύζυγός της αλλά και συνεργάτης της. Το 1960 κέρδισε το βραβείο καλύτερης ηθοποιούς της Κάνες για την ταινία «Ποτέ την Κυριακή», η οποία συγκέντρωσε επίσης 5 υποψηφιότητες για βραβεία Όσκαρ. Στις 21 Απριλίου του 1967, ενώ έπαιζε σε παράσταση στη Νέα Υόρκη, η Μελίνα Μερκούρη μαθαίνει ότι μια ομάδα στρατιωτικών κατέλαβε την εξουσία στην Ελλάδα, επιβάλλοντας την Χούντα των Συνταγματαρχών. Από εκείνη τη στιγμή δεν έχανε καμία ευκαιρία επισκηνής για να καταδικάσει το καθεστώς, επαναλαμβάνοντας το σύνθημά της «Η δημοκρατία θα νικήσει». Κατά τα 7 χρόνια της δικτατορίας έκανε έναν αδιάκοπο αγώνα σε όλο τον κόσμο για την επιστροφή της δημοκρατίας. Οι συνταγματάρχες της αφαίρεσαν την ελληνική υπηκότητα, μια κίνηση που απλώς ενίσχυσε την αποφασιστικότητά της.
5: Ένα βράδυ, στις 4 ώρα το πρωί, με τη διαφορά της ώρας, με πήρε το Daily Mirror και μου είπε «Σας πήραν την Ιθαγένεια», ήμουν η πρώτη που πήρα την Ιθαγένεια. Και εγώ μέσα στον ύπνο μου και μη γνωρίζοντας θαύματα αγγλικά είπα «Εγώ γεννήθηκα Ελληνίδα, αυτός γεννήθηκε φασίστας, αυτός θα πεθάνει φασίστας και εγώ θα πεθάνω Ελληνίδα».
11: Παρά τις απειλές και ακόμη και μια απόπειρα δολοφονίας, το ηθικό της δεν λύγησε. Συνέχισε τον αγώνα της μέσα από ομιλίες, συναυλίες και συνεντεύξεις μέχρι την αποκατάσταση της δημοκρατίας το 1974. Με την επιστροφή της στην Ελλάδα, η Μελίνα Μερκούρη συνέβαλε στην ίδρυση του ΠΑΣΟΚ, του Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κόμματος, και εξελέγη βουλευτής το 1977. Όταν το ΠΑΣΟΚ κέρδισε τις εκλογές του 1981, ανέλαβε το Υπουργείο Πολιτισμού, η πρώτη γυναίκα που βρέθηκε σε αυτή τη θέση και η μακροβιότερη υπουργός πολιτισμού στην ιστορία της Ελλάδας. Ως υπουργός, άλλαξε το πολιτιστικό τοπίο στη χώρα, άνοιξε την πρόσβαση των πολιτών στα μουσεία, προώθησε την εκπαίδευση μέσα από την πολιτιστική κληρονομιά και υλοποίησε μεγάλα έργα, όπως το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού στη Θεσσαλονίκη. Παράλληλα, ξεκίνησε και τη γνωστή εκστρατεία για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα.
6: And as Shakespeare meant to England, St. Paul's Cathedral.
11: Τι σημαίνει ο Σέξπιρ για την Αγγλία, ο καθεδρικός ναός του Αγίου Παύλου, τι σημαίνει το Τάζ Μαχάλ για την Ινδία, τι σημαίνουν οι τοιχογραφίες της Καπέλα Σιξτίνα για την Ιταλία. Τα γλυπτά του Παρθενώνα είναι η υπερηφάνειά μας, είναι η ταυτότητά μας, είναι ο σημερινός σύνδεσμος με την ελληνική αριστεία. Είναι δημιουργίες συνώνυμες με τις έννοιες της δημοκρατίας και της ελευθερίας.
6: Synonymous with our concepts of democracy and freedom.
11: Το πιο διαχρονικό επίτευγμα της Μελίνας Μερκούρη σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν η πρωτοβουλία πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης. Η Αθήνα έγινε η πρώτη πολιτιστική πρωτεύουσα το 1985, αφού η Μελίνα Μερκούρη έπεισε τους υπουργούς πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης να βάλουν τον πολιτισμό στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής ταυτότητας. Προώθησε επίσης τους πολιτιστικούς δεσμούς με την Ανατολική Ευρώπη, ακόμη και πριν από την πτώση του σιδηρού παραπετάσματος. στις αρχές της δεκαετίας του 1990, συνδύασε για ακόμη μια φορά την υποκριτική με την πολιτική. Όταν το Πασόκ επέστρεψε στην εξουσία το 1993, ανέλαβε ξανά το Υπουργείο Πολιτισμού, δίνοντας έμφαση αυτή τη φορά στη σύνδεση του πολιτισμού με την εκπαίδευση. Η Μελίνα Μερκούρη πέθανε το 1994 στη Νέα Υόρκη. Η κηδεία της, που τελέστηκε με τιμές πρωθυπουργού, φανέρωσε τη βαθιά αγάπη του ελληνικού λαού προς το πρόσωπό της. Σήμερα, το όραμά της ζει μέσα από το Ίδρυμα Μελίνα Μερκούρη, το οποίο συνεχίζει να προωθεί τον ελληνικό πολιτισμό σε όλο τον κόσμο. Από το 2007, το Ίδρυμα απονέμει κάθε χρόνο το βραβείο θεάτρου Μελίνα Μερκούρη σε μια νεαρή ηθοποιό, μαζί με τη χαρακτηριστική καρφίτσα της Μελίνας Μερκούρη, που περνά από τη μία νικήτρια στην επόμενη, κρατώντας το πνεύμα της ζωντανό πάνω στη σκηνή. Για τη Μελίνα Μερκούρη, το ζητούμενο δεν ήταν ποτέ οι τίτλοι και τα βραβεία. Ήταν θέμα αγάπης. Της αγάπης της για την Ελλάδα και της αγάπης που εισέπραξε σε αντάλλαγμα. Η φωνή της και το όραμά της συνεχίζουν να εμπνέουν γενιές μέχρι σήμερα. Το επεισόδιο που ακούσατε ήταν μια παραγωγή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
7: Man hört oft, dass die Gesetze der EU in Brüssel gemacht werden. Aber was passiert, wenn die Mitgliedstaaten sie nicht einhalten? Oder wenn sie sich nicht einig sind, wie diese Gesetze eigentlich zu verstehen sind? Hier kommt der Gerichtshof der Europäischen Union ins Spiel.
8: Der Gerichtshof ist das Rechtsprechungsorgan der EU. Er hat mehrere Aufgaben. Beispielsweise sorgt er dafür, dass das Unionsrecht in allen Mitgliedstaaten gleich ausgelegt und angewendet wird.
7: Das bedeutet, Staaten, Institutionen und Unternehmen befolgen alle dieselben Vorschriften. Und es bedeutet auch, dass die Rechte der Bürgerinnen und Bürger der EU geschützt werden.
8: Der Gerichtshof der Europäischen Union hat seinen Sitz in Luxemburg. Er besteht aus zwei Instanzen. Erstens dem Gerichtshof selbst. Er greift ein, wenn sich die Gerichte der einzelnen Staaten nicht sicher sind, wie sie das Unionsrecht auslegen sollen. In diesem Fall können sie den Gerichtshof um Klärung bitten, um eine sogenannte Vorabentscheidung. Er kann aber auch bestimmte EU-Vorschriften für nichtig erklären, also aufheben. Zum Beispiel, wenn sie gegen die EU-Verträge oder die Grundrechte verstoßen. Außerdem entscheidet er über Rechtsmittel, die gegen Urteile und Beschlüsse des Gerichts eingelegt werden und sich auf Rechtsfragen beschränken.
7: Die zweite Instanz ist das Gericht. Es beschäftigt sich hauptsächlich mit Rechtssachen, die von Einzelpersonen, Unternehmen oder Organisationen eingereicht werden, insbesondere wenn sie Entscheidungen der EU-Organe anfechten. Der Gerichtshof besteht aus einer Richterin bzw. einem Richter aus jedem EU-Mitgliedstaat. Sie werden bei ihrer Entscheidungsfindung von Generalanwältinnen bzw. Anwälten unterstützt, und zwar mit unabhängigen Rechtsgutachten, die sie verfassen. Die Gerichtsverhandlungen sind öffentlich und werden in alle 24 Amtssprachen der EU verdolmetscht.
8: Die erste europäische Staatengemeinschaft und Vorgängerin der EU war die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl. Auch sie hatte schon einen Gerichtshof. Sein erster Präsident war der italienische Richter Massimo Pilotti. In seiner Antrittsrede fasste er Ende 1952 den Grundgedanken des Gerichtshofs mit folgenden Worten zusammen.
12: I magistrati della Corte hanno un'aspirazione sola.
7: Die Richter des Gerichtshofs haben nur ein Ziel. Sich als des Vertrauens würdig zu erweisen, das ihnen von den Mitgliedstaaten entgegengebracht wird. Kurz, sich ganz dem Wohle der Gemeinschaft zu widmen.
8: Sehen wir uns nun genauer an, über welche Fälle der Gerichtshof entscheidet. Erstens entscheidet er über Rechtsstreitigkeiten, wenn Staaten gegen das Unionsrecht verstoßen. Zum Beispiel, wenn ein Mitgliedstaat eine EU-Richtlinie nicht ordnungsgemäß umsetzt.
7: Zweitens unterstützt er die Gerichte der Mitgliedstaaten, wenn sie Hilfe brauchen. Ist sich etwa ein Gericht in Italien oder Polen nicht ganz sicher, wie es eine EU-Vorschrift interpretieren soll, kann es den Gerichtshof um Klärung bitten.
8: Und drittens greift er ein, wenn Entscheidungen von EU-Organen angefochten werden. Wenn das Parlament oder die Kommission beispielsweise eine Verordnung erlässt und jemand der Meinung ist, dass damit die Grundrechte verletzt werden, dann kann der Gerichtshof dieses Gesetz für nichtig erklären, es annullieren.
7: Hier als Beispiel eines der bekanntesten Urteile des Gerichtshofs. Im Jahr 2017 definierte er Uber als Verkehrsunternehmen und nicht nur als digitale Plattform, was dazu führte, dass das Unternehmen Uber seitdem anderen EU-Vorschriften unterliegt.
8: Was hat das aber mit unserem Alltag zu tun? Nun ja, egal ob wir etwas online kaufen, im Ausland arbeiten oder uns Sorgen um den Datenschutz machen. Die Gesetze der EU wirken sich auf viele Bereiche unseres Lebens aus. Und der Gerichtshof stellt sicher, dass diese Gesetze auch eingehalten werden.
7: Die Urteile des Gerichtshofs schaffen Präzedenzfälle. Sie prägen die künftige EU-Politik in Bereichen wie Migration, Klimaschutz, Verbraucherrechte und auf vielen anderen Gebieten. Wenn Sie also das nächste Mal von einer wichtigen Entscheidung der EU oder einem Rechtsstreit über digitale Rechte hören, dann können Sie sicher sein, dass der Gerichtshof der Europäischen Union im Hintergrund daran arbeitet, das Rechtsstaatsprinzip in der gesamten EU zu verteidigen.
8: Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert vom Europäischen Parlament. Noch mehr Podcasts bietet Ihnen Europal Radio, das Internetradio des Parlaments.
13: Gli insetti impollinatori come api, farfalle e coleotteri svolgono un ruolo cruciale nel nostro ecosistema. Ma i pericoli a cui sono esposti in tutto il mondo sono numerosi, dai cambiamenti climatici alla perdita di habitat, ai pesticidi e fino alle monocolture intensive. Queste minacce stanno portando a un rapido declino del numero di esemplari, sia selvatici che gestiti, nonostante la loro sopravvivenza sia fondamentale per il nostro benessere e per la natura. State ascoltando la rubrica Alzare la posta, legiferare meglio. In questo episodio parleremo delle misure messe in atto dall'Unione Europea per proteggere queste piccole creature.
14: Quasi il 90% delle specie di piante fiorite selvatiche del mondo dipende del tutto, o almeno in parte, dall'impollinazione animale. Lo stesso vale anche per il 75% delle colture alimentari e per il 35% dei terreni agricoli a livello mondiale. Gli impollinatori non solo contribuiscono direttamente alla sicurezza alimentare, ma sono anche fondamentali per la conservazione della biodiversità. Secondo alcune stime, sull'intera produzione agricola annuale dell'Unione Europea, 15 miliardi di euro sono direttamente attribuibili a loro.
13: Gli impollinatori svolgono un ruolo cruciale per la riproduzione delle piante, in quanto aiutano a trasferire il polline dalle parti maschili dei fiori a quelle femminili di altri fiori. L'impollinazione può avvenire anche in altri modi, per esempio attraverso il polline trasportato dal vento e dall'acqua, ma gli animali, e in particolare insetti come api, farfalle e sirfidi, sono tra i vettori più importanti ed efficaci.
14: Farfalle, uccelli e persino pipistrelli. Gli impollinatori sono tanti e di varie specie, ma al primo posto ci sono le api, di cui in tutto il mondo si contano tra le 25.000 e le 30.000 specie. Secondo la FAO, che è l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura, gli impollinatori sono fondamentali sotto diversi punti di vista, da quello sociale a quello economico e a quello ecologico. Eppure in tutto il mondo sono esposti a numerosi pericoli come i cambiamenti climatici, la perdita di habitat, i pesticidi, le malattie e l'agricoltura intensiva, che ne stanno causando il rapido declino.
13: Negli ultimi anni il numero di impollinatori a livello mondiale è diminuito drasticamente, una tendenza che costituisce una grave minaccia per gli ecosistemi, la produttività agricola e il benessere degli esseri umani. Data l'urgenza della questione, l'Unione Europea ha lanciato una serie di iniziative volte a fermarne il declino e a favorirne la conservazione.
14: Le azioni messe in campo dall'Unione non si limitano alle misure politiche, ma prevedono anche il coinvolgimento attivo del settore pubblico e di tutte le parti interessate. Nel 2022 l'iniziativa dei cittadini europei dal titolo «Salviamo api e agricoltori» ha ha raccolto più di 1.100.000 firme. A dimostrazione dell'ampio sostegno del pubblico alle misure per proteggere gli impollinatori e promuovere pratiche agricole sostenibili. L'iniziativa in questione, la settima a soddisfare tutti i requisiti necessari per essere sottoposta alla Commissione europea, chiede tagli significativi all'uso dei pesticidi e un sostegno mirato agli agricoltori nel passaggio a pratiche agricole sostenibili.
13: Nel 2020 la Commissione ha adottato la strategia europea sul
0: tre città, una sola voce.
15: 6023.
16: E di 6023 cosa ne pensa?
17: Agghiacciante quello che dicono, è una vergogna. Oggi lo posso dire perché è finito tutto, finito tra virgolette con loro.
16: E lo station manager Alessandro Raimondo?
18: È un ragazzo così intelligente che è riuscito comunque a mantenere questa sua interna allegria all'interno del gruppo. È un ragazzo intelligente e simpaticissimo. E quando si è simpatici è involontaria la cosa.
16: Altro da aggiungere?
19: Ma no, poco da dire. Prendo atto, fatico a capirli ma li capisco. Capisco tutto. Non posso accettare che questo è francamente un qualche cosa che è al di là del bene e del male.
16: 6023. A chi piace, piace. A chi non piace, piacerà.
1: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
2: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è.
20: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
3: Biotestamento. Informati su vidas.it.
2: Scelgo adesso. Adesso che posso.
21: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
22: Forest Gump Piemonte è un'associazione non a scopo di lucro che collabora alla possibilità che i ragazzi con disabilità possano esprimersi nel lavoro secondo le loro prerogative in maniera soddisfacente.
23: Perfetto, e cosa fate?
22: Praticamente abbiamo delle attività agricole che consistono in un campo di lavanda che curiamo in tutta la filiera e poi abbiamo delle ditte che collaborano con noi che ci offrono dei prodotti che noi confezioniamo. Abbiamo delle collaborazioni anche con alcune strutture, diciamo così, commerciali del settore del biellese che acquistano i nostri prodotti e che ci fanno conoscere. Questo è un po' il...
23: E come possiamo contattarvi?
22: Abbiamo un numero di telefono che peraltro è il mio, perché abbiamo dei margini di miglioramento sulla comunicazione molto importanti. E poi c'è un indirizzo email e siamo a Biella.
23: Possiamo sapere l'indirizzo email?
22: Sì, è... forestgamppiemonte@gmail.com.
21: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
0: Tre città, una sola voce.
15: 6023.
24: Denk even na over de plaatsen die je het meeste bijblijven als je reist. Misschien denk je aan de musea of de theaters die je bezocht. Vaak gaat het ook om de muziek die door de straten klonk, het festival dat je toevallig ontdekte of de energie die je op een buurtplein voelde. In heel Europa speelt cultuur een grote rol bij het vormgeven van de identiteit van steden en regio's. Straatfestivals, concerten en kunstprojecten over sociale thema's brengen mensen samen en helpen steden te groeien. Dit idee vormt de kern van een van de bekendste culturele initiatieven van de Europese Unie, de culturele hoofdsteden van Europa. Het programma werd in 1985 in het leven geroepen door Melina Mercouri, de toenmalige Griekse minister van cultuur en haar Franse tegenhanger Jacques Lang. Hun visie was kort en krachtig. Cultuur zou de Europese burgers dichter bij elkaar kunnen brengen. Sinds de allereerste culturele hoofdstad van Europa, Athene in 1985, hebben meer dan 70 steden over heel Europa de titel mogen dragen. In Vlaanderen en Nederland gaat het in totaal om 5 steden. Amsterdam in 1987, Antwerpen in 1993, Rotterdam in 2001, Brugge in 2002 en Leeuwarden in 2018.

0: Третото направление е междусекторното. В него става въпрос за иновации, сътрудничество между различни дисциплини и адаптиране към цифровата ера. Предлагайки инициативи като лабораториите за творчески иновации, неговата цел е да помогне на секторите на културата и творчеството да се справят с общите предизвикателства и да намерят иновативни решения. Ето защо по това направление се финансират проекти, които смесват творчеството с технологиите или съчетават различни форми на изкуство. Например, ако работата ви съчетава театър и виртуална реалност, изкуствен интелект и музика, или пък видеоигри и литература, то тази схема може да бъде подкрепа за вашия творчески проект. Как можете да се включите? Независимо дали сте студент, млад творец или професионалист в областта на изкуството, има три неща, които можете да направите. Първо, следете актуалните новини и проучвайте поканите за представяне на предложения. Европейската изпълнителна агенция за образование и култура редовно публикува такива покани онлайн. Те са отворени за физически лица, групи и организации. Така можете да намерите цялата информация, от която се нуждаете, относно следващата възможност, за да реализирате идеите си. Второ, свържете се! Бюрото по програма Творческа Европа във вашата страна може да ви предложи насоки, които да ви помогнат да разберете критериите, да изготвите силна кандидатура и да станете част от мрежа от потенциални партньори, която обхваща целия Европейски съюз. И трето, осмелете се да мечтаете мащабно. Творческа Европа насърчава креативното и нестандартно мислене и излизането извън познатите рамки. Независимо дали работата ви оспорва установените норми, пресича границите или свързва различни общности, това е мястото за нея. През 2024 година, когато беше запитана от Сдружението с нестопанска цел «Федора», относно приноса на програмата за по-добро бъдеще за следващото поколение, Юдит Виткок, началник на отдел Творческа Европа в Европейската комисия, заяви:
1: We first spoke about the mission.
0: Първо говорихме за мисията на програмата и обясних, че тя е да съхраним нашето културно наследство. И така ние работим, за да го запазим. Но мисля, че по-важното е, че работим за нашето бъдеще. Културата е нашето общо ДНК. Да използваме нашето наследство, като му придаваме свеж поглед и ново значение, според мен това е изключително важно за следващото поколение. Програмата Творческа Европа е нещо повече от финансиране. Тя потвърждава, че културата има значение, че вашият глас има стойност и че Европа инвестира в своето творческо бъдеще. Програмата дава възможност за изява на талантите, за опазване на културното многообразие и за подпомагане на творческите идеи да процъфтяват отвъд националните граници. Така че, ако се занимавате с художествено творчество, с пеене, ако сте писател или разработвате следващия си шедьовър, то трябва да знаете следното. Вие сте част от една общност на творци, която се простира в цяла Европа. И Европейският съюз е готов да ви подкрепи. За да научите повече, посетете официалния уебсайт на Творческа Европа или се обърнете към местното бюро на програмата във вашата страна. Следващата възможност може да е по-близо, отколкото очаквате. Чухте подкаст, изготвен от радио Europarl, уеб-радиото на Европейския парламент.
2: Ο Αλτσίντε Ντε Γκάσπερι ήταν οραματιστής, αλλά το όραμά του δεν πήγαζε από αφηρημένα ιδανικά. Διαμορφώθηκε από τα βιώματα ενός ανθρώπου που έζησε στα σύνορα αυτοκρατοριών υποκατάρρευση. Τα λόγια αυτά της Προέδρου του Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα μας δίνουν μια εικόνα για τον Αλτσίντε Ντε Γκάσπερι, έναν πολιτικό που ονειρευόταν να ενώσει ειρηνικά τις πολλές και διαφορετικές ταυτότητες της Ευρώπης. Ακούτε μια ειδική εκπομπή της σειράς Ιστορικά στοιχεία και γεγονότα. Σε αυτά τα επεισόδια μιλάμε για τις γυναίκες και τους άντρες που διαμόρφωσαν την Ευρώπη, την ταυτότητά της και τις αξίες της, τις προτεργάτριες και τους προτεργάτες της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης. Ο Αλτσίντε Ντε Γκάσπερι γεννήθηκε στα τέλη του 19ου αιώνα σε μια περιοχή της Αυστρο-Ουγγαρίας με κατεξοχήν ιταλικό πληθυσμό. Αντιτάχθηκε στεναρά στον φασισμό και το 1943 ίδρυσε το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα. Μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, διετέλεσε πρώτος πρωθυπουργός της Ιταλικής Δημοκρατίας, αξίωμα στο οποίο παρέμεινε μέχρι το 1953. Μαζί με τον Κόνραντ Αντενάουερ και τον Ρομπέρ Σουμάν, αγωνίστηκε ενεργά για την ευρωπαϊκή ενοποίηση. Μία από τις πολλές παρακαταθήκες του είναι η ιδέα ότι τα έθνη και οι λαοί μπορούν να καταφέρουν περισσότερα όταν συνεργάζονται. Γεννημένος στο Τρεντίνο, μια παραμεθόρια περιοχή και σημείο από το οποίο περνούσαν εκατομμύρια άνθρωποι, βίωσε τη μετάβαση μεταξύ δύο εποχών. Ήταν σε θέση να δει πέρα από τα σύνορα και τον ιστορικό ορίζοντα και να φανταστεί μια ενωμένη Ευρώπη, έναν κόσμο όπου η πολυμορφία θα μπορούσε να αποτελέσει τη δύναμη ενός μεγάλου κοινού εγχειρήματος. Ο Αλτσίντε Ντε Γκάσπερι γεννήθηκε στις 3 Απριλίου του 1881 σε ένα ορεινό χωριό στην περιοχή Τρεντίνο Άλτο Άντιτζε, η οποία τότε ανήκε στην Αυστρο-Ουγγρική Αυτοκρατορία. Προερχόταν από μια πολύ φτωχή και βαθιά θρησκευόμενη οικογένεια καθολικών. Το 1900 μετακόμισε στη Βιέννη για να σπουδάσει φιλολογία και δραστηριοποιήθηκε στο κίνημα των καθολικών φοιτητών. Μετά την αποφύτισή του, ο Αλτσίντε Ντε Γκάσπερι επέστρεψε στο Τρεντίνο και εργάστηκε ως δημοσιογράφος σε μια καθολική εφημερίδα. Παράλληλα, αγωνίστηκε για τα δικαιώματα της ιταλικής μειονότητας που ζούσε στην περιοχή. Όταν η Αυστρο-Ουγγαρία διαλύθηκε το 1918, το Τρεντίνο εντάχθηκε στην Ιταλία. Έναν χρόνο αργότερα, ο Ντε Γκάσπερι συμμετείχε στην ίδρυση του Ιταλικού Λαϊκού Κόμματος και το 1921 εξελέγει βουλευτής του Ιταλικού Κοινοβουλίου. Τη δεκαετία του 1920, ο Μουσολίνι εδραίωνε την εξουσία του στην Ιταλία. Οι φασίστες απαγόρευσαν όλα τα άλλα πολιτικά κόμματα το 1926, συμπεριλαμβανομένου και του Ιταλικού Λαϊκού Κόμματος. Οι ηγέτες του κόμματος είτε εκδιώχθηκαν από την πολιτική ζωή, είτε εξορίστηκαν. Ο Ντε Γκάσπερι συνελήφθη το 1927 και καταδικάστηκε σε 4 χρόνια φυλάκιση, αλλά αφέθηκε ελεύθερος χάρη στην παρέμβαση του Πάπα Πίου του 11ου. Στη συνέχεια, εργάστηκε για 14 χρόνια ως βιβλιοθηκάριος στο Βατικανό. Κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου, σκεφτόταν πώς θα μπορούσε να συνδυάσει τις θρησκευτικές του αξίες με την πολιτική δράση. Τελικά, έγραψε ένα κείμενο με τίτλο «Ιδέες για ανασυγκρότηση». Το κείμενο αυτό αποτέλεσε αργότερα το Μανιφέστο του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος, το οποίο ιδρύθηκε κάτω από άκρα μυστικότητα το 1943. Μετά την πτώση του φασισμού, ο Αλτσίντε Ντε Γκάσπερι ηγήθηκε του νεοσύστατου Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος και έγινε πρωθυπουργός, αξίωμα στο οποίο παρέμεινε μέχρι το 1953. Κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης του Ντε Γκάσπερι, η Ιταλία ανοικοδομήθηκε στα θεμέλια ενός νέου δημοκρατικού συντάγματος και ισχυρότερων δημοκρατικών θεσμών, ενώ έκανε και τα πρώτα της βήματα προς την οικονομική ανάκαμψη. Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιήθηκαν πολλές μεταρρυθμίσεις που αφορούσαν μεταξύ άλλων το δικαίωμα ψήφου για τις γυναίκες, τη στέγαση, την ανάπτυξη της Νότιας Ιταλίας, καθώς και αγροτικές μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις στον τομέα της ενέργειας. Ο Ντε Γκάσπερι ήταν ένθερμος υποστηρικτής της διεθνούς συνεργασίας και πίστευε ότι ήταν πολύ σημαντικό να αποκατασταθεί ο ρόλος της Ιταλίας στη διεθνή σκηνή. Για τον λόγο αυτό, εκπροσώπησε την Ιταλία στη Σύνοδο Ειρήνης του Παρισιού στις 10 Αυγούστου του 1946, σηματοδοτώντας την επιστροφή της χώρας στη διεθνή κοινότητα.
3: Καθώς παίρνω τον λόγο σε αυτό το παγκόσμιο φόρουμ, νιώθω ότι όλα, εκτός από την προσωπική σας ευγένεια, είναι εναντίον μου. Πάνω απ' όλα είναι η ιδιότητά μου ως πρώην εχθρού που με κάνει να νιώθω σαν κατηγορούμενος. Καθώς και το γεγονός ότι με κάλεσαν εδώ αφού οι πιο εξέχοντες ανάμεσά σας, μετά από μακρά και επίπονη συζήτηση, έχουν ήδη καταλήξει στα συμπεράσματά τους.
2: Προσπάθησε να πείσει την Ιταλία να συμμετάσχει στο σχέδιο Μάρσαλ των Ηνωμένων Πολιτειών και να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ σε μια εποχή που η Ιταλία εξακολουθούσε να έχει ένα από τα μεγαλύτερα κομμουνιστικά κόμματα της Δυτικής Ευρώπης. Ο Ντε Γκάσπερι κατάλαβε ότι για να έχει μέλλον η Ιταλία ήταν απαραίτητο να διαμορφωθεί ένα μέλλον για την Ευρώπη, ένα μέλλον διαφορετικό από το παρελθόν, και το έκανε πράξη, κατανοώντας την ανάγκη για συμβιβασμούς, αλλά χωρίς να συμβιβάζεται ποτέ όσον αφορά τις αξίες τις οποίες πίστευε και στις οποίες πιστεύουμε όλοι σήμερα. Μία από τις σημαντικότερες συνεισφορές του ήταν η υποστήριξη της επανένταξης της Γερμανίας στη διεθνή κοινότητα, μαζί με τον καγκελάριο της Δυτικής Γερμανίας Κόνραντ Αντενάουερ και τον Υπουργό Εξωτερικών της Γαλλίας Ρομπέρ Σουμάν, αγωνίστηκε ενεργά για την ευρωπαϊκή ενοποίηση. Ήταν τρεις άνδρες από παραμεθόριες περιοχές που είχαν υποστεί διώξεις εξαιτίας του φασισμού. Είχαν καταλάβει λοιπόν ότι για να σταματήσουν οι πόλεμοι έπρεπε να ξεπεραστούν σταδιακά τα σύνορα. Ο Ντεγκάσπερι υποστήριξε τη διακήρυξη Σουμάν, η οποία οδήγησε στη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλιβα και προώθησε επίσης την ιδέα μιας κοινής ευρωπαϊκής αμυντικής πολιτικής. Το 1951 μίλησε στη συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης στο Στρασβούργο, στα γαλλικά, για τη σημασία της ευρωπαϊκής αμυντικής κοινότητας.
3: Αν δημιουργήσουμε μόνο κοινές διοικητικές δομές, χωρίς μια ανώτερη πολιτική βούληση που να καθοδηγείται από μια κεντρική αρχή στην οποία τα εθνικά συμφέροντα θα ενώνονται, θα εξειδικεύονται και θα αναπτύσσονται σε μια ανώτερη σύνθεση, τότε υπάρχει ο κίνδυνος αυτό το ευρωπαϊκό εγχείρημα να φανεί ψυχρό και άψυχο σε σύγκριση με τον δυναμισμό των επιμέρους εθνικών επιδιώξεων.
2: Ο Αλτσίντε Ντεγκάσπερι πίστευε ακράδαντα ότι ο ευρωπαϊσμός θα έφερνε ειρήνη και δημοκρατία στην Ήπειρο. Οραματιζόταν μια ενωμένη Ευρώπη όχι ως υποκατάστατο των επιμέρους εθνών, αλλά ως μια εταιρική σχέση όπου τα κράτη στηρίζουν και ενισχύουν το ένα το άλλο. Το γεγονός ότι μεγάλωσε σε μια παραμεθόρια περιοχή, ότι έζησε υπό ένα φασιστικό καθεστώς και ότι ανήκε σε μειονότητα, τον έκανε να συνειδητοποιήσει ότι η ευρωπαϊκή ενότητα είναι απαραίτητη για να επουλωθούν οι πληγές του πολέμου και να αποτραπούν μελλοντικές φρικαλαιότητες. Το όραμά του αυτό μοιράζονταν και οι Ρομπέρ Σουμάν και Κόνραντ Αντενάουερ, δύο ακόμη προτεργάτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Αλτσίντε Ντεγκάσπερι πέθανε το 1954 και δεν πρόλαβε να δει το όνειρό του να γίνεται πραγματικότητα. Ωστόσο, παραμένει μια σπουδαία προσωπικότητα στην ιστορία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Η κληρονομιά του ζει μέσα στις αξίες και τους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης που γνωρίζουμε σήμερα. Αυτή είναι η Ευρώπη που οραματίστηκε ο Αλτσίντε Ντεγκάσπερι. Μια Ευρώπη όπου τα σύνορα δεν περιορίζουν τις φιλοδοξίες, όπου η συνεργασία οδηγεί σε κοινή ευημερία. Μια Ευρώπη που πρέπει να συνεχίσουμε να χτίζουμε για όσους θα έρθουν μετά από μας. Μια Ευρώπη βασισμένη σε αξίες που προσφέρουν λύσεις. Σήμερα και κάθε μέρα, ας τον θυμόμαστε, ας τιμούμε την κληρονομιά του και ας υλοποιούμε το όραμά του. Η εκπομπή που παρακολουθήσατε ήταν μια παραγωγή του Europal Radio, του διαδικτυακού ραδιοφώνου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
4: Tre città, una sola voce.
5: 6023.
6: Sono le 11
7: e 8 minuti.
8: Vuoi rock? E noi ce l'abbiamo. Vuoi reggae? E noi ce l'abbiamo. Vuoi il punk? E noi ce l'abbiamo. Vuoi l'elettronica? E noi ce l'abbiamo. Vuoi l'R&B o l'hip hop? E noi ce li abbiamo.
9: Bottle full of bub, mama, I got what you need. If you need to feel the buzz, I'm into having sex, I ain't into making love.
8: Vuoi la dance? E noi ce l'abbiamo.
10: Senti, ma la progressive non ce l'hai?
11: Eh no, cazzo, no.
10: Un po' di minimal?
11: No, non ce l'ho, senti, ti devi accontentare. 6023. Quel che c'è, c'è. Se non c'è,
10: non c'è.
12: Sound System, Moia Radio 6023.
13: Aro! Luciano!
14: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
5: Cibacco Aiutiamoci, un'associazione di volontariato per adulti disabili.
6: E cosa fate?
5: Laboratori pomeridiani, attività di motricità, creatività, insomma impegniamo qualche pomeriggio per i ragazzi che altrimenti magari avrebbero qualche vuoto, chiusa la scuola in età adulta.
6: Ok, e possiamo avere qualche contatto eventualmente?
5: Certo, potete chiamare i numeri dell'associazione 3200-967136. 3200-967136, ma vi consigliamo di andare sul nostro sito, su Facebook e sul nostro sito, ci trovate per Dincibacco Aiutiamoci e lì si possono vedere tutte le nostre attività.
15: Faccio un'ultima domanda, qual è lo scopo delle vostre attività?
5: Sì, è per i giovani disabili, è per potenziare la creatività, le abilità e le competenze e per far sì di creare un po' un rapporto di socializzazione anche.
14: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
16: Hit 1987.